ουρανός και τα αστέρια. Και εδώ ο θόνος. Τον εαυτό σου θαυμάζεις. Πάλι αλλάζεις. Κι είναι η θάλασσα και τα βουνά. Μυρίζεις. Πάω με εικόνες. Λυσασμένες επαναλήψεις. Κάθε λεπτό που περνά, ένα βλέμμα που χάθηκε. Ένα συνέστημα που αποκολλήθηκε. Γυαλίες η μέρα με τη μέρα. Ξεχνάς τη φύση σου. Στον καθρέφτη αυτό θα μείνεις μόνος. Έχεις ξεχάσει σε ποια πλευρά κάθεσαι. Ανεκπλήρωτα όνειρα γιγαντώνονται. Μυαλά ανθίζουν. Οι ζωές μας τρίζουν. Μυαλά ανθίζουν. Οι ζωές μας τρίζουν. Αντί να κοιτάς τον άνθρωπο δίπλα σου.

way out.

broadband.

Φίλες και φίλοι του Strummer Radio, καλωσορίσατε στο Terra Incognita Express. Σήμερα κάνουμε την τελευταία μας διαδρομή για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά. Και επειδή είναι η εποχή που πολύ ονειρευόμαστε από δράσεις και ένα μικρό κομμάτι παραδείσου αμόλυντο ακόμα, θα σας αφήσουμε με ιστορίες κάποιων οραματιστών καλλιτεχνών που έφτιαξαν μόνοι τους τον παράδεισό τους. Όνειρα και ουτοπίες που έγιναν πραγματικότητα από κάποιους που δεν τους χωρά αυτός ο κόσμος, έτσι όπως φτιάχτηκε από άλλους και θέλησαν να φτιάξουν το δικό τους έξω από τα συνηθισμένα, με πείσμα και καλλιτεχνικό πνεύμα και έννοια για αυτό τον πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε. Η Κατερίνα Σωτηρίου είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ο Ράτιος Ρέξ στη φροντίδα των ήχων. Και για το μουσικό μας ξεκίνημα, ένα τραγούδι γεμάτο καλοκαίρι που ήρθε με όλες του τις αποσκευές, όσα μας δυσκολεύουν αλλά και όσα μας κάνουν να νιώθουμε για λίγο ανέμελα. Λένε Γκρέσες Βέρτες και η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία, Βουάλα Λέτε.

και ξεκινάμε με την επική ιστορία του ριζοσπαστικού οικολογικού αρχιτέκτονα Mike Reynolds και τον αγώνα του για την οικοδόμηση αυτόνομων κοινοτήτων. Ο πολεμιστής των σκουπιδιών, όπως τον αποκαλούν, χτίζει χώρους διαβίωσης από σκουπίδια. Απίστευτα έργα τέχνης που ονομάζονται γήινα πλοία, μοναδικά κτίσματα διαβίωσης σχεδιασμένα με καλλιτεχνικό πνεύμα, περιβαλλοντική ευαισθησία και απόλυτα αυτάρκη. Τη δεκαετία του 70, ο 26χρονος αρχιτέκτονας Mike Reynolds, αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην αρχιτεκτονική, μετακόμισε στο Νέο Μεξικό, με σκοπό να φτιάξει σπίτια με ελάχιστη εξάρτηση από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ορυκτά καύσιμα, έτσι εφήβρε τα γήινα πλοία. Κατασκευασμένα από απορρίμματα, χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους, ειδικά την ενέργεια από τον ήλιο και το νερό της βροχής, και μπορούν να εκλειφθούν ως μια υλοποίηση της ουτοπίας για αυτόνομη βιώσιμη στέγαση δεκαετίες πριν οι όροι ανακύκλωση, πράσινη αρχιτεκτονική και βιωσιμότητα εμφανιστούν στον αρχιτεκτονικό διάλογο. Ο Reynolds κατασκεύασε εκατοντάδες περίτεχνα βιώσιμα σπίτια σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, αυτές οι αντισηματικές δομές που αψηφούν τα κρατικά πρότυπα έφεραν τον αρχιτέκτονα αντιμέτωπο με τις αρχές, οι οποίες υποστηρίζονται από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τελικά έχασε την άδειά του, έτσι ώστε να ασκεί το επάγγελμά του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Οι πιέσεις αμλήθηκαν όταν ο Reynolds και η ομάδα του έσπευσαν εν μέσω καταστροφής να σώσουν τους άστεγους της Ινδονησίας μετά το τσουνάμι και τους Μεξικανούς αγρότες μετά τον τυφώνα Κατρίνα, χτίζοντας βιώσιμα σπίτια και διδάσκοντάς τους πώς να τα φτιάχνουν. Ο Reynolds συνεχίζει ακόμα να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο, στη Γουατεμάλα, την Αϊτή, τη Σιέρα Λεόνα και πολλές άλλες χώρες. Για τη συνέχεια του έργου του δημιούργησε στο Νέο Μεξικό μια εναλλακτική κοινότητα με 100 ολοκληρωμένα σπίτια που ονόμασε Greater World. Ο Mike Reynolds, που έχει αναδειχθεί προφήτης του πράσινου κινήματος, αποδεικνύει έμπραχτα ότι το όραμά του δεν είναι απλώς ένα όνειρο για λύκους, αλλά μια πιθανή λύση που θα μπορούσε να διευκολύνει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους μας. Το τραγούδι που ακολουθεί μιλάει για την επιμονή που χρειάζεται να φτάσει κανείς σε μια υψηλότερη συνείδηση. Η δημιουργή της δράσης Playing for Change, στο πλαίσιο της σειράς Τραγούδια από όλο τον κόσμο, κινηματογραφούν στο φυσικό τους περιβάλλον μουσικούς από 9 χώρες, από την Ιταλία και τη Σενεγάλη, ως την Ιαπωνία και τη Τζαμάικα, να ερμηνεύουν το Higher Ground του Stevie Wonder.

Υπάρχουν κάποιοι που ονειρεύονται να αγοράσουν ένα νησί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που το όνειρό τους είναι να κτίσουν το δικό τους και το καταφέρνουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Βρετανός καλλιτέχνης Ρίτσαρντ Σόουα. Η ιστορία ξεκινά το 1996 όταν ο Σόουα βρέθηκε στο Μεξικό και πρωτοείδε τα πλωτά νησιά των Αστέκων αγροτών που τα έκτιζαν για να δημιουργήσουν καλλιεργήσιμη γη. Με βασικό υλικό, άδεια πλαστικά μπουκάλια, έφτιαξε το πρώτο πράσινο πλωτό νησί του στο Μεξικό δίπλα στις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού. Λίγο αργότερα όμως, ένας τυφώνας κατέστρεψε το νησί του. Το 1997, ο Σόουα έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό του για ένα πράσινο οικολογικό νησί. Αυτή τη φορά στο Πουέρτο Αβεντούρα, στην ακτή της Καραϊβικής, στο Μεξικό. Το σφυροειδές νησί, όπως το ονόμασε, έγινε πραγματικότητα. Φτιαγμένο από 250.000 πλαστικά μπουκάλια, με διαστάσεις 18x15 μέτρα, αυτό το νησί στήριξε ένα διόροφο σπίτι, ηλιακούς συλλέκτες και πολλές άλλες ανέσεις. Τελικά, το 2005, το σφυροειδές νησί καταστράφηκε από τον τυφώνα Έμιλι. Ο Σόουα, όμως, ήταν αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει το όνειρό του. 2 χρόνια αργότερα ξεκίνησε με τη βοήθεια εθελοντών και έφτιαξε ένα νέο πλαστικό νησί ως καλλιτεχνικό έργο που ονόμασε Joyxy Island. Στις ακτές του Isla Mujeres, ενός μεξικανικού νησιού στην Καραϊβική, ο Σόουα έκανε την τρίτη του προσπάθεια να χτίσει τη δική του πλαστική ουτοπία. Για 2 χρόνια συνέλεξε περίπου 150.000 πλαστικά μπουκάλια, όπου έγιναν η πλωτή βάση για το σπίτι. Ένα τριώροφο σπίτι, πλήρως αυτάρκες, με πρόσβαση στο διαδίκτυο, 3 ντους, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, κήπους με λαχανικά και βότανα, ακόμα και τζακούζι. Ο βιώσιμος αυτάρκης οικολογικός παράδεισος 743 τετραγωνικών μέτρων το 2008 άνοιξε για περιηγήσεις και ο Σόουα έφτιαξε με ανακυκλωμένα μπουκάλια μια φορτηγίδα για τη μεταφορά των επισκεπτών. Δυστυχώς, το Joyxy Island δεν υπάρχει πια. Τον Ιανουάριο του 2019 το νησί υπέστη ζημιές από καταιγίδες και οι τοπικές αρχές ανάγκασαν τον ιδιοκτήτη να το απομακρύνει. Από τότε, ο Ρίτσαρντ Σόουα συνεχίζει να εργάζεται έχοντας στόχο να δείξει τόσο την κλίμακα των παγκόσμιων πλαστικών αποβλήτων όσο και τη χρήση τους για δημιουργικά νέα σχέδια και ιδέες. Και ποιος ξέρει, μπορεί τώρα που μιλάμε να ετοιμάζει ένα νέο ουτοπικό νησί ως ένας άνθρωπος που δεν σταματά ποτέ να οραματίζεται ένα καλύτερο κόσμο. «Ποταμός των ονείρων» είναι ο τίτλος του τραγουδιού που διαλέξαμε για τη συνέχεια. Billy Joel, The River of Dreams.

Πριν από 32 χρόνια, οι καλλιτέχνες Catherine King και Wayne Adams πήραν μια αρκετά ριζοσπαστική απόφαση. Θα έχτιζαν το σπίτι των ονείρων τους στην άγρια φύση. Θα έχτιζαν ένα νησί. Το Freedom Cove, όπως ονόμασαν το χειροποίητο πλωτό σπίτι τους, τώρα βρίσκεται ακυροβολημένο κοντά στο τοφίνο της Βρετανικής Κολουμβίας, στον Καναδά, περίπου 45 λεπτά με βάρκα από την πλησιέστερη πόλη. «Η ζωή μας είναι τέχνη. Το σπίτι μας είναι μια μεγάλη καλλιτεχνική εγκατάσταση», δήλωσε ο Άνταμς. Κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά που συλλέχθηκαν με την πάροδο των ετών, το Freedom Cove, από το ξεκίνημά του το 1992, έχει εξελιχθεί σε μια αυτοσυντηρούμενη και εκτός δικτύου όαση. Σε αποχρώσεις τουρκουάζ και ματζέντα, το συγκρότημα αποτελείται από 12 τμήματα δεμένα στην ακτή, που περιλαμβάνουν 4 θερμοκήπια, χώρους διαβίωσης, εργαστήριο, γκαλεριτέχνης, φάρο, ακόμα και πίστα χορού. Για τις ενεργειακές τους ανάγκες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το μεγαλύτερο μέρος της τροφής τους το καλλιεργούν στα θερμοκήπια του χειροποίητου νησιού τους. Ο Άνταμς εκτιμά ότι η κατασκευή ζυγίζει περίπου 500 τόνους και λέει ότι όλα κατασκευάστηκαν με πριόνι χειρός και σφυρί χωρίς τη βοήθεια ηλεκτρικών εργαλείων. Ως καλλιτέχνες, η Κάθριν και ο Γουάιν χρησιμοποιούν την πλωτή καλερί τους για να αναδείξουν την τέχνη τους. Τα υλικά και η έμπνευση για τα έργα τους έρχονται από το φυσικό κόσμο που τους περιβάλλει. Η Κάθριν είναι χορεύτρια. Γράφει ποίηση, ζωγραφίζει, κάνει γλυπτική. Επίσης ασχολείται με ολιστικές θεραπείες, με τα φυτά που καλλιεργεί, αλλά και αυτά που φύονται γύρω από τον κόλπο. Ο Γουάιν είναι γλύπτης και, όπως λέει, όλα τα υλικά που σκαλίζω προέρχονται από τη φύση. Τώρα έχω ως σπίτι μου τη φύση για να με εμπνέει. Και προσθέτει, ζω και εγώ στο ρυθμό της φύσης, ζω δίπλα στο φεγγάρι και την παλήρια. Οι δημιουργικές μου ιδέες πηγάζουν από την ομορφιά της. Η Κάθριν και ο Γουάιν απολαμβάνουν να μοιράζονται τις δημιουργίες τους με τον κόσμο, γι' αυτό και προσφέρουν περιστασιακές περιηγήσεις στο χειροποίητο νησί τους, χαρίζοντας τους επισκέπτες ως δώρο γλυπτά τους που έχουν μετατρέψει σε κεριά. «Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να ακολουθήσουν το δικό τους όνειρο», λέει η Κάθριν, «όποιο κι αν είναι αυτό». Για τη συνέχεια, ο Μάικλ Κιουανούκα μας προτρέπει να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας χωρίς να φοβόμαστε τον κίνδυνο. «Follow your dreams».

Εδώ τελειώνει και αυτή η διαδρομή μας με το Terra Incognita Express. Συμπερασματικά, οι περιπτώσεις των δημιουργών που βρήκαμε σήμερα στο δρόμο μας δεν αποτελούν μόνο μία απόδειξη της ανθεκτικότητας και της ευρηματικότητάς τους, αλλά είναι και εμπνευσμένα παραδείγματα για το ότι όταν η δημιουργικότητα συναντά τη βιωσιμότητα, είναι εφικτό να ζεις με σεβασμό στον πλανήτη και στα δώρα του. Η Κατερίνα Σωτηρίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ο Ράντιος Ρεξ στη φροντίδα των ήχων. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Strame Radio, το εναλλακτικό ραδιόφωνο της πόλης, ένα ραδιόφωνο για τα ελεύθερα πνεύματα, με παραγωγούς που το μόνο τους κίνητρο είναι η αγάπη τους για το ραδιόφωνο. Εμείς θα δίνουμε το παρόν με τις αναρτήσεις μας στη σελίδα της εκπομπής και του σταθμού στο Facebook, με ό,τι ενδιαφέρον εντοπίζουμε από τον κόσμο των δημιουργών και των δημιουργημάτων. Θα σας αποχαιρετήσουμε με έναν ύμνο στον ήλιο, με την ευχή και την ελπίδα, όταν ξανασυναντηθούμε, να έχουμε κάνει λίγο χώρο για να βρει το φως του, δρόμο και να φωτίσει τις ψυχές μας ατομικά και συλλογικά. Και συγκρατήστε τη φράση του Πάμπλο Πικάσο: «Η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας». Και να προσθέσω και κάτι ακόμα: «Η τέχνη μπορεί να ξεπλύνει την ψυχή και από τη σκόνη της βαρβαρότητας». Ύμνος ο Λέιρ από το Γάλλο σαξοφωνίστα Λόραν Μπαρτέν μαζί με του Στρίκ Ντε Ούντους, ένα ευεργετικό ταξίδι προς το φως με τις ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου, σύμμαχους να φέρουν μια ανάλαφρη ανανεωτική διάθεση. Καλό καλοκαίρι, όπου και αν βρεθείτε, με καλές μουσικές και ωραίες συναντήσεις.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Mancunian Tales ζωντανά στον Strummer Radio, ζωντανά από το Manchester. Επιστρέφουμε μετά από απουσία μερικών εβδομάδων και επιστρέφουμε για να κλείσουμε τη φετινή σεζόν στον Strummer Radio. Και θα κλείσουμε με τις καλύτερες κυκλοφορίες ή τέλος πάντων τις κυκλοφορίες του Ιουνίου που ξεχώρισαν, ειδικά από τη στιγμή που δεν έγιναν αρκετές εκπομπές μέσα στον Ιούνιο για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Ξεκινήσαμε με μία από αυτές. Ξεκινήσαμε με τους The Hobnobs, μία μπάντα ντουέτο ουσιαστικά από το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Άρη Βαν Βλιέτ, πρώην των Λιούσμπερκ, και η Γέιλ Ντέκερ των The Clitens, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Helmets Off, 26 Ιουνίου. Ακούσαμε το κομμάτι Bowl από εκεί. Ένα άλμπουμ που έχει έτσι αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, κινείται στην αισθητική, θα έλεγα, των Young Marble Giants. Και θα συνεχίσουμε με την Nina Winder Lind των The New Eves, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει solo δουλειά. Είχε βγάλει ένα single, αν δεν κάνω λάθος, πριν από μερικούς μήνες, και τώρα 24 Ιουνίου κυκλοφόρησε το ένα δεύτερο single, το Girls, που έχει τρομερά μεγάλο ενδιαφέρον, μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα κομμάτι το οποίο, από ό,τι λέει και η ίδια, είναι, ξεκίνησε ως ποίημα, σαν ένα υποσυνείδητο μανιφέστο, και όπου έγραφε μια λίστα από πράγματα που θέλουν ή μπορούν να κάνουν τα κορίτσια. Το νέο της άλμπουμ θα κυκλοφορήσει 14 Αυγούστου από την Transgressive και θα λέγεται Wild Love.

Θα ακούσουμε το Step Out σήμερα. Είναι η πρώτη τους κυκλοφορία μετά το περσινό τους ντεμπούτο EP, το An Illustrated History. Και να πω επίσης ότι το συγκεκριμένο single το γιορτάσαν μέσα σε εισαγωγικά με ένα live εκεί στο Bristol μαζί με άλλες μπάντες που έχουμε ασχοληθεί εδώ στην εκπομπή, όπως οι White Horses και οι Paper Hats.

Αυτή ήταν η The Scuttlers. Να πω κάπου εδώ ότι κανονικά αυτή η εκπομπή που κλείνει τη σεζόν ήταν να γίνει το προηγούμενο Σάββατο, αλλά δυστυχώς λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων ακυρώθηκε τελευταία στιγμή, συγγνώμη γι' αυτό. Εμείς θα φύγουμε από Αγγλία, θα πάμε ως την Τέξας για τη συνέχεια. Τετραμελές σχήμα και η επόμενη, Guiding Light λέγονται. Μία μπάντα η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ντεμπούτο από την Post Present Medium μέσα στον Αύγουστο. Το κομμάτι που θα ανοίγει το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι το Shackled by Lust. Διάβαζα πρόσφατα στο Stereogam την κιθαριστική τους δεξιοτεχνία, το μετά νομίζω είναι ακριβώς όπως το είχαν γράψει, την παρομοιάζουν με τους Television και τα φωνητικά τους, ότι έρχονται κοντά σε Kleenex και Lilliput.

Μία από τις κυκλοφορίες του Ιουνίου που εμένα με ενθουσίασαν και νομίζω ξεχωρίζουν είναι αυτή των Nod Fellows από το Denton του Texas. Μας έρχονται οι συγκεκριμένοι που βγάλανε το μόνιμο άλμπουμ τους, το Odd Fellows, μέσα Ιουνίου. Είναι μια μπάντα που στην ουσία επανενώθηκαν μετά από περίπου 30 χρόνια. Επανασυνδέθηκαν το Δεκέμβριο του 24 και άρχισαν να βγάζουν έτσι καινούργια πραγματάκια. Το συγκεκριμένο άλμπουμ λοιπόν έχει τρομερό ενδιαφέρον. Πάμε να ακούσουμε από εκεί το Think Twice.

Και από τους Odd Fellows να επιστρέψουμε Αγγλία, να πάμε Brighton ξανά, να ακούσουμε τους Oral Habits, ένα τριμελές σχήμα από εκεί, κινούνται στο, κάπου ανάμεσα στο garage, psych rock, acid punk. Από ό,τι διαβάζω και στο Bandcamp τους περιγράφουν τη μουσική, τη μουσική τους ως The Ear Rattling Dream of Choked Up Acid Punks. Το The Thin Trippin' που θα ακούσουμε είναι το 7ο κομμάτι από το debut album τους, το A Broken Chord, που κυκλοφόρησε μέσα Ιουνίου από μια μικρή ανεξάρτητη ετικέτα εκεί στο Falmouth και κυκλοφορεί έτσι ευρύτερα μέσω της Crowdpop επίσης.

Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι ίσως το μικρότερο που θα ακούσουμε σε διάρκεια σήμερα, στο 1 λεπτό και 51 δευτερόλεπτα, και μας έρχεται από τους Hank, μία μπάντα από το Λονδίνο. Έχουν κάνει έτσι τα τελευταία χρόνια support σε σχήματα που έχουμε ασχοληθεί αρκετά εδώ στην εκπομπή, όπως η Bean Stellar, η Dead Letter, Sorry, R.I.P. Magic, Mannequin Pussy. Έχουν εμφανιστεί έτσι και σε διάφορα φεστιβάλ εδώ στο νησί. Είχαν βγάλει συγκεκριμένοι πέρσι νομίζω ένα EP. Φέτος επέστρεψαν μέσα στο Ιούνιο με το νέο τους single, το Crashing 8.

Λοιπόν, αυτή που ακούσαμε ήταν η αγαπημένη εδώ στην εκπομπή Space Moth, το project της Mariam Kudus. Είχαμε ασχοληθεί αρκετά μαζί της το 2022 όταν είχε κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ της ως Space Moth, το No Past No Future. Είχε μπει τότε αυτό και στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς για τα Mancunian Tales. Η Kudus, η οποία στην ουσία είναι παραγωγός μηχανικός ήχου και κάπως έτσι ξεκίνησε, ας πούμε, την μουσική της πορεία. Έχει δουλέψει με αρκετούς καλλιτέχνες όπως η Spelling, η Frankie and the Witch, Fingers, Tunyards. Έχει κάνει περιοδία με τους Tortuaz, έχει μπει ως touring member των La Luz. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε κινείται έτσι στα ίδια μήκη κύματος με τον ντεμπούτο της, psychedelic cosmic, psychedelic pop, crowd rock στοιχεία μέσα, και το βασικό concept του άλμπουμ, του Inward Eye, που κυκλοφόρησε μέσα στον Ιούνιο, συνδέεται με, από ό,τι διάβαζα, που έλεγε η ίδια, με μνήμη, με φαντασία και παιδική ηλικία. Όταν έγραφε τον δίσκο, ψηφιοποιούσε οικογενειακές βιντεοκασέτες που έτρεχε συνέχεια στο σαλόνι της, βλέποντας στιγμές του παρελθόντος στην οθόνη, και άρχισε να κάνει έτσι περίεργα loops με κιθάρες και πετάλια στο δωμάτιο της, και έφτιαξε εν τέλει αυτό το άλμπουμ που έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Θα πάμε μετά την Space Moth να συνεχίσουμε με την Χάνα Λιού, και υπάρχει εδώ πέρα έτσι μια σύνδεση με την Space Moth, καθώς η Χάνα Λιού, μια Αμερικανίδα έτσι μουσικός και visual artist από την Καλιφόρνια, κυκλοφόρησε το ντεμπούτο solo της άλμπουμ μέσα στον Απρίλιο. Είναι και το μόνο κομμάτι που θα ακούσουμε σήμερα που δεν είναι κυκλοφορία του Ιουνίου, και το συγκεκριμένο άλμπουμ το έχει, ας πούμε, την παραγωγή και τη μίξη την έχει κάνει η Space Moth. Θα πάμε να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ ένα κομμάτι που μου άρεσε αρκετά, το έχω ακούσει αρκετές φορές μέσα τους τελευταίους μήνες, το Distance of the Moon.

Λοιπόν, νομίζω είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι πριν και δεν ακούστηκε τίποτα από αυτά που έλεγα. Μιλούσα μόνος μου πριν την PJ Harvey. Έλεγα λοιπόν ότι τέλος πάντων το κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι το Voyager της PJ Harvey, ένα single που κυκλοφόρησε από την Partisan Records στις 24 Ιουνίου. Και υπάρχει έτσι αρκετή πληροφορία πίσω από αυτό το κομμάτι, καθώς το κομμάτι αυτό γράφτηκε για την περιοδία Emergence του φυσικού Brian Cox, και υπάρχει και σύνδεση με το Manchester εδώ, καθώς ο Brian Cox είναι καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Manchester. Παράλληλα είναι αρκετά γνωστός επειδή έχει κάνει διάφορες έτσι εκπομπές φυσικής ανά τα χρόνια στο BBC. Παλιότερα, στα νεανικά του χρόνια, ήταν και κυμπορντίστας στο rock συγκρότημα Dare, που σχηματίστηκε από τον πρώην Thin Lizzy Darren Wharton στο Oldham εδώ του Manchester, καθώς και αργότερα σε ένα άλλο συγκρότημα στους D-Rim. Και έχει ξεκινήσει αυτό το Emergence World Tour, για το οποίο γράφτηκε το συγκεκριμένο κομμάτι της PJ Harvey, το οποίο είναι ένα οπτικοακουστικό ταξίδι που η κοσμολογία συναντά τη μουσική. Ξεκινά έτσι από τη γέννηση του σύμπατος και κινείται στο να εξερευνήσει έτσι όλη την ιστορία του σύμπατος, μέχρι να φτάσουμε στο να στέλνουμε διαστημόπλια μέχρι τα όρια του ηλιακού συστήματος κτλ. Ένα tour το οποίο από ό,τι διαβάζω έρχεται και στην Αθήνα στις 24 Σεπτέμβρη στο City Theater. Αυτά. Και από την PJ Harvey θα πάμε να ακούσουμε επίσης νέα κυκλοφορία από τους Mary in the Junkyard, αυτή την μπάντα από το νότιο Λονδίνο. Το Welcome Break που θα ακούσουμε είναι το 8ο κομμάτι από το ντεμπούτο τους άλμπουμ, το Role Model Hermit, που κυκλοφόρησε χθες από την AMF Records.

Αυτή ήταν η Mary in the Junkyard. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε, να πάμε Βερολίνο, να ακούσουμε τους Dharma Chain. Μία μπάντα που τους ξέραμε, ήταν στην ουσία, μας έρχονται από, από το Byron Bay της Αυστραλίας. Πλέον έχουν βάσει το Βερολίνο. Σχηματίστηκαν το 2020, έχουμε ξανασχοληθεί με αυτούς. Κυκλοφόρησαν μέσα στον Ιούνιο το νέο τους άλμπουμ, το Some Kind of Pure State. Ακούσουμε από εκεί το Into the Night, ένα κομμάτι το οποίο ηχητικά είναι ίσως από τις πιο crowd στιγμές του δίσκου. Αυτά, πάμε να τους ακούσουμε.

Λοιπόν, και η επόμενη μπάντα ουσιαστικά από το Βερολίνο, αλλά και αυτή αρχικά από το Blackpool εδώ στο Northwest της Αγγλίας και πλέον Βερολίνο, η μπάντα του Greg Dyer, ο λόγος για τους The Underground Youth. Νέο single το Bottled Time που κυκλοφόρησε μέσα τον Ιούνιο από την Fuzz Club Records και ακολουθεί ένα άλλο κομμάτι που είχαν βγάλει φέτος που είχαμε ακούσει εδώ στην εκπομπή, το Oh Evangeline. Πάμε να τους ακούσουμε.

Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τους Office Dog, αυτή την μπάντα από τη Νέα Ζηλανδία. Κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ 19 Ιουνίου, το Prime Corner, από την Flying Nun Records. Ο τίτλος Prime Corner προήλθε, από ό,τι διαβάζω, από μια πινακίδα έξω από ένα υποανάπτυξη κόπεδο κοντά στο στούντιο εκεί που γράψαν το άλμπουμ, που έγραφε το Best Spot on the Street. Η ίδια η μπάντα, από ό,τι διάβαζα, συνδέει το δίσκο με θέματα όπως το κόστος ζωής στη Νέα Ζηλανδία, τη στέγαση, την αστική ανάπτυξη και άλλες έτσι πιέσεις για νέους μουσικούς και μικρές σκηνές εκεί στη Νέα Ζηλανδία. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν από το Prime Corner το Slowing to a Walk.

Λοιπόν, να είμαστε πάλι εδώ. Ακούτε Mancunian Tales. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 4. Ζωντανά στον Strummer Radio. Season finale για την εκπομπή με τις καλύτερες κυκλοφορίες ή τέλος πάντων τις κυκλοφορίες που ξεχώρισαν μέσα στον Ιούνιο. Ήταν να αρχίσουμε τη δεύτερη ώρα με Core Deluxe. Ξεκίνησε κάτι άλλο, δεν ξέρω τι κατέβασα ακριβώς και το έκοψα και συνεχίσαμε με το επόμενο κομμάτι του Clutter και θα ακούσουμε Core Deluxe, ελπίζω, σε λιγάκι. Ακούσαμε λοιπόν του Clutter, μια τετραμελής μπάντα από τη Στοκχόλμη. Το Grease Baby που ακούσαμε είναι ένα single από το ντεμπούτο του άλμπουμ, το Sugar Rush, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο. Ένα έτσι ωραίο τρίβια εδώ είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε από την Emma Friends μετά από ένα καλοκαιρινό ταξίδι που από τι έγραφε που έκανε στην Ελλάδα και παίζει έτσι με το γκρίζος αισθητική καλοκαιρινή αναφορά. Θα πάμε να ελπίζω να μπορέσουμε να ακούσουμε Core Deluxe, αυτό με το οποίο δεν, το κομμάτι με το οποίο δεν ξεκίνησε η δεύτερη ώρα. Η Core Deluxe που είναι μια μπάντα από τη North Carolina. Το The Cringe που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο κομμάτι από το άλμπουμ τους Year of the Horse που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Σεπτέμβριο. Για να δούμε αν θα μας κάνει τη χάρη να παίξει το σωστό κομμάτι τώρα.

Λοιπόν, δεν μας θέλουν οι Core Deluxe, τους ξεχνάμε για σήμερα. Δεν ξέρω πραγματικά, δύο φορές προσπαθώ, δεν ξέρω τι έχει κατέβει, αλλά δεν είναι Core Deluxe αυτό το πράγμα που προσπαθήσαμε δύο φορές να ακούσουμε. Τέλος πάντων, συνεχίζαμε με τους επόμενους, τους Opus King, γνωστοί και στον Strummer και στην εκπομπή εδώ από το Brighton. Όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ μαζί τους και επιτέλους ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους άλμπουμ, από ό,τι διαβάζω τέλη Ιουλίου, από την SO Recordings, λέγεται The Sweet Goodbye. Ακούσαμε σήμερα το Will It Come For You και νομίζω είναι πολλά υποσχόμενο το συγκεκριμένο άλμπουμ. Κινείται έτσι στα ίδια μήκη κύματος με άλλα κομμάτια που έχουμε ακούσει μέσα στα χρόνια από τους Opus King. Νομίζω σε ένα είχαμε και συμμετοχή στο προηγούμενο single, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχή και των The New Eves. Αυτό, και ναι, το περιμένω πώς και πώς. Θα είναι στην ουσία το πρώτο κανονικό άλμπουμ, παρότι πάντα έχει ήδη έτσι κυκλοφορήσει διάφορα πραγματάκια σε μορφή EPs, singles κτλ. Και τα λοιπά από το 2021 και μετά 2021-2022. Πάμε να συνεχίσουμε με τους La Securité. Αγαπημένοι οι συγκεκριμένοι, κυκλοφόρησε το Bingo, το δεύτερο τους άλμπουμ, μέσα στον Ιούνιο. Είχαμε ακούσει έτσι μέσα στη χρονιά διάφορα singles. Σήμερα θα πάμε να ακούσουμε το Power Snoozer.

αυτή ήταν la Securité. Το μπάσο Rift to Power Snoozer, διαβάζω εδώ πέρα σε συνέντευξη, έχουν πει ότι ο Felix Belail τον La Securité το είχε γράψει όταν ήταν 16 χρονών και το έφερε συχνά από την άλλη του μπάντα του Sos Sauvage. Και από τους La Securité θα πάμε, πού θα πάμε, θα πάμε να ακούσουμε μια μπάντα τους Admin. Μας έρχονται από το Brooklyn, ένα τετραμελές σχήμα. Το Chopper που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο κομμάτι από το EP Mirrored Construct που κυκλοφόρησε πριν από δύο εβδομάδες περίπου από την Abandon Everything Records. Είχαμε ακούσει νομίζω και άλλα, και άλλο ένα κομμάτι από τους συγκεκριμένους μέσα στη χρονιά. Συνδέονται και με άλλα έτσι σχήματα εκεί από το Brooklyn, όπως η Balaclava, οι Monograms και η Grim Streaker.

Λοιπόν, ένα πολύ εύστοχο σχόλιο του Άφρο στο chat ότι τα φωνητικά είναι τελείως WH slang και ακούγονται οι admin σαν WH slang on speed. Δεν το είχα μόλις με το που το είπε κατευθείαν, τώρα που έχει κολλήσει. Είναι πραγματικά, μοιάζει πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε με τους Makeshift Art Bar. Μια μπάντα, τα είχα πει και πέρσι αρκετά και φέτος τους είχα δει και live. Από το Belfast μας έρχονται οι συγκεκριμένοι. Το Servant που θα ακούσουμε είναι το κομμάτι που κλείνει το νέο του EP, το Marionette, που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουνίου από την High Store Hit. 4 κομμάτια έχει το EP, στην ουσία τα προηγούμενα είναι singles που είχαν κυκλοφορήσει έτσι την προηγούμενη χρονιά. Το EP, το οποίο την παραγωγή του έχει αναλάβει ο Daniel Fox, γνωστός από τους Gila Band και έχοντας δουλέψει με άλλες μπάντες από την Ιρλανδία όπως οι Sprints και οι Melts. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, η επόμενη μπάντα μας έρχεται από το Σικάγο, Illinois, λέγονται Body Shop. Κυκλοφόρησαν φέτος το νέο τους EP, το Sex Body, και θα ακούσουμε από εκεί το κομμάτι που ανοίγει το EP, το Repulsion, ένα κομμάτι το οποίο, δεν ξέρω, εμένα έτσι μου είναι αρκετά εθιστικό, και το τελευταίο διάστημα το έχω έτσι στο repeat. Έχει και άλλα κομμάτια μέσα το συγκεκριμένο EP που έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, όπως το Limits και το Exit Drill.

Λοιπόν, αυτό το έτσι πιο σκοτεινό post-punk που παραπέμπει έτσι σε πιο 80's ατμόσφαιρα που ακούσαμε μας έρχεται από τη Λειψία της Γερμανίας και τους Manda Rohin, αν τους προφέρω σωστά, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα νέο EP 26 Ιουνίου, το Wellness Words. Ακούσαμε το Hotel Hell που ανοίγει το συγκεκριμένο EP. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για αυτούς. Δεν ξέρω και τι σημαίνει το Manda Rohin, αν και αν σημαίνει κάτι. Αλλά ναι, τελείως έτσι, δεν τους είχα ξανακούσει το συγκεκριμένο, αν και από ό,τι διαβάζω έχουν έτσι κάποιες παλιότερες κυκλοφορίες τα τελευταία χρόνια σε μορφή νομίζω EPs και singles κυρίως. Και από τους Manda Rohin θα πάμε στους Mess, μια μπάντα από την Φιλαδέλφια, τετραμελές σχήμα. Σχηματίστηκαν το 2019, βγήκαν εκεί από την τοπική σκηνή της Φιλαδέλφειας. Το Violent Peasant που θα ακούσουμε είναι το δεύτερο κομμάτι από το ντεμπούτο τους άλμπουμ No Fun At All, που θα κυκλοφορήσει στα τέλη Ιουλίου από την Philly Records.

Ναι, το διαβάζω και στο chat. Φέρνουν σε station model violence. Ναι, και αυτό το κομμάτι των MES φέρνει αρκετά σε station model violence. Ελπίζω να είναι και το υπόλοιπο και το υπόλοιπο album έτσι που θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, πού πάμε μετά? Αρθούμε πάλι εδώ Αγγλία, να πάμε στο Hull να ακούσουμε τους Life. Είχαμε ασχοληθεί μαζί τους τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω έχουν βγάλει συγκεκριμένοι με άλλα δύο άλμπουμς. Όχι, έχουν βγάλει διάφορα πραγματάκια από το 17 και μετά. Είχαμε ασχοληθεί αρκετά μαζί τους το 22, όταν και είχαν κυκλοφορήσει το Northeast Coastal Town. Φέστος επιστρέφουν με νέα δουλειά. Το νέο τους άλμπουμ λέγεται Abstract Natural. Κυκλοφόρησε και αυτό μέσα στον Ιούνιο. Θα ακούσουμε από εκεί το Drinking Games. Νομίζω είναι ένα κομμάτι που ξεχωρίζω από το συγκεκριμένο άλμπουμ, και αν έχετε έτσι ασχοληθεί καθόλου μαζί τους, νομίζω ότι πιάνει έτσι μια μέση περιοχή ανάμεσα σε δύο πλευρές της μπάντας, έτσι την πιο αργή και μελωδική και έτσι την πιο εκρηκτική πλευρά που έχουν στον ήχο τους.

Λοιπόν, είχα πει την πρώτη ώρα ότι μια κυκλοφορία που ξεχωρίζει μέσα στον Ιούνιο ήταν η Odd Fellows, το άλμπουμ τους. Η επόμενη έτσι που εμένα με τράβηξε αρκετά είναι το νέο άλμπουμ των CS Cleaners από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. What's This το άλμπουμ κυκλοφόρησε 26 Ιουνίου από την Wharf Cut Records. Θα ακούσουμε από εκεί το Rot Collector σήμερα. Οι CS Cleaners, οι οποίοι διαβάζω τώρα εδώ στο περιγράφουν το συγκεκριμένο δίσκος Warped Day Glow Art Punk, και έχουν έτσι, δηλαδή έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, νευρικό μπάσο, φωνητικά έτσι που περισσότερο σμπρώχνουν τα κομμάτια και το συγκεκριμένο κομμάτι παρά το τραγουδούν. Πάμε να το ακούσουμε. CS Cleaners, Rot Collector.

Λοιπόν, πέρσι είχα κάνει μία εκπομπή έτσι προς το τέλος της χρονιάς με τα καλύτερα άλμπουμ ντεμπούτα, έτσι, ντεμπούτα άλμπουμ από μπάντες του 2025. Νομίζω το συγκεκριμένο, τον CS Cleaners, που είναι και αυτό ντεμπούτο, θα μπει αρκετά ψηλά στη συγκεκριμένη λίστα φέτος, αν ξαναγίνει μια παρόμοια εκπομπή. Όπως ίσως πολύ ψηλά θα μπει και το επόμενο όταν κυκλοφορήσει. Ο λόγος για τις Grandmas House, που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ τον Αύγουστο από την Brace Yourself Records. Το τελευταίο single που μοιράστηκαν μαζί μας είναι το The Table.

Λοιπόν, οι Grand Mass House νομίζω μας φέρουν στο τέλος σιγά σιγά της σημερινής εκπομπής. Όπως είπα και στην αρχή, season finale. Θα τα ξαναπούμε τον Σεπτέμβριο. Δύο κομμάτια έχουν μείνει ακόμα και νομίζω θα μπορούσα να κλείσω αλλιώς. Θα πάμε να κλείσουμε με δύο μπάντες από το Manchester. Η πρώτη είναι η Holy Head, μια έτσι νέα έτσι, τετραμελής μπάντα εδώ από το... Από την τοπική σκηνή. Έχουμε ξανασχοληθεί μαζί τους σε προηγούμενες εκπομπές. Το πιο πρόσφατο single τους που κυκλοφόρησε από την Acoustic Anarchy και νομίζω ακολουθεί αρκετά κομμάτια έτσι που εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως το No Country is an Island και το Whatever Drags You Through It που είχαμε ακούσει πιο νωρίς μες στη χρονιά. Είναι το I've Had Want.

Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν, το I've Had One των Holy Head, έχει και μια ενδιαφέρουσα σύνδεση με τους West Side Cowboy, που είναι η μπάντα με την οποία θα κλείσουμε. Γράφτηκε λοιπόν το συγκεκριμένο κομμάτι μαζί με τον πρώην κιθαρίστα των Holy Head, τον Paddy Murphy, ο οποίος πλέον είναι μέλος των West Side Cowboy. Θα κλείσουμε λοιπόν με το Peanut Boys, ένα single που κυκλοφόρησε προχθές ως δεύτερο single από το debut album των Mancunians West Side Cowboy, It Goes On, που θα κυκλοφορήσει τέλη Αυγούστου από την Island Records. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό καλοκαίρι και τα λέμε, ελπίζω, κανονικά από τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου.

Ha ha ha.

0: Un momento, ho le scarpe.
1: Non danza.

Καλησπέρα σε όλους. Σάββατο βράδυ, σφίξανε και οι ζέστες. Ήρθε πλέον σίγουρα το καλοκαίρι. Πολλοί από εσάς έχουν πάει στα εξοχικά, πάνε διακοπές. Ελπίζω να έχουν περισσέψει μερικοί για να μας ακούσουν. Είμαι όπως πάντα το Σάββατο βράδυ ο Χρόνης D στο μικρόφωνο και η εκπομπή Barfly. Θα ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι που ήθελα να παίξω στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν πρόλαβα, που την είχαμε αφιερώσει στο τέλος της στους Weather Report και ειδικότερα σε δύο μουσικούς που έγιναν πολύ διάσημοι και με τους Weather Report αλλά και μετά μόνοι τους. Ο ένας ήταν ο αυστριακός πιανίστας, ο Τζο Ζάβιναρ, που είχε γράψει μερικά πάρα πολύ χαρακτηριστικά και ωραία κομμάτια, και ο άλλος ήταν ο τρελός αλλά εξαιρετικά ταλαντούχος μπασίστας, ο Τζάκο Παστόριος. Ο Τζάκο Παστόριος πέθανε πολύ νωρίς, πέθανε σε ηλικία 35 χρονών το 1987 και όπως ήταν όλη του ζωή ακατάστατη, σκοτώθηκε σε ένα καυγά έξω από ένα μπαρ. Πολύ άδοξο. Μας άφησε όμως μία μουσική κληρονομιά που είναι η ορχήστρα του, η οποία λεγότανε και λέγεται μάλιστα ακόμα Word of Mouth, την οποία είχε δημιουργήσει για να κάνει ένα παγκόσμιο tour, το οποίο έκανε, αλλά όταν πέθανε βέβαια η ορχήστρα έμεινε λίγο ακέφαλη. Αλλά την αναλάβανε διάφοροι φίλοι του και μουσικοί μπασίστες οι περισσότεροι και της δώσανε μια νέα πνοή, και το 2006 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λεγότανε Word of Mouth Revisited. Αυτός ήταν ένας δίσκος, ένα άλμπουμ, το οποίο ήταν βασικά τα 14 μέλη της ορχήστρας του Τζάκο Παστόριους, το Τζάκο Παστόριους Big Band, που παίζανε στο Word of Mouth, και πάρα πολλοί μουσικοί, οι περισσότεροι μπασίστες, θαυμαστές και παλιοί συνεργάτες του Τζάκο Παστόριους. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα κομμάτι που λέγεται Tin Town. Αυτό έγινε γνωστό από τους Weather Report, είναι σύνθεση του Παστόριους, και έγινε γνωστό από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 1977 που λεγόταν Heavy Weather. Θα τα ακούσουμε σήμερα, όπως είπαμε, από το Word of Mouth Revisited, την ορχήστρα, και στο μπάσο το ρόλο του Τζάκο Παστόριους τον έχει πάρει ο πολύ καλός μπασίστας, ο Victor Wotten, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, παίζει και μόνος τους, αλλά βασικά είναι ο μπασίστας του συγκροτήματος των Flecktones, που για όσους θυμούνται είναι το συγκρότημα του Bela Fleck, του τζαζίστα που παίζει μπάντζο. Ξεκινάμε λοιπόν με το Tin Town και το Word of Mouth Revisited.

Πολύ ωραία η μπάντα του Τζάκο Παστόριους και εξαιρετικός και ο Βίκτορ Βουότεν. Αλλάζουμε σελίδα και θα μιλήσουμε λίγο για τον Μαρκ Κνόπφερ, τον περίφημο κιθαρίστα, συνθέτη, παραγωγό κλπ. Που έγινε γνωστός από τη θητεία του στους Dire Straits. Αυτό που δεν πολλοί ξέρουν είναι ότι παράλληλα με τους Dire Straits έκανε από πολύ νωρίς, και φυσικά και μεγαλώνοντας όταν έφυγε από τους Dire Straits, είχε παράλληλα και δικά του προσωπικά projects. Ένα από αυτά ήταν μια έκφραση της αγάπης του για το country rock, όπου σχημάτισε ένα συγκρότημα που λεγόντουσαν Notting Hillbillies, που κυκλοφόρησαν μόλις ένα άλμπουμ, το οποίο περισσότερο ήταν ένα χόμπι βασικά, ήθελε να παίξει country rock, country music, και με τέσσερις φίλους του σχηματίσαν το συγκρότημα. Το άλμπουμ λεγόταν Missing, Presumed Having a Good Time, και κυκλοφόρησε το 1990. Θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ ένα παραδοσιακό blues κομμάτι που λέγεται Run Me Down.

Σούπερ, Μαρκ Νόφερ. Αλλά τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Είχαμε καιρό να ακούσουμε Frank Zappa. Θα ακούσουμε Frank Zappa λίγο σήμερα, αλλά περισσότερο θα ακούσουμε μουσικούς που δούλεψαν μαζί του. Θα ακούσουμε τον μεγάλο Frank σε ένα κομμάτι που είναι από τον τρίτο του άλμπουμ που λέγεται We're Only In It For The Money, πολύ, πολύ ωραίος τίτλος, που κυκλοφόρησε το 1968. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από το δίσκο αυτό είναι το Let's Make The Water Turn Black, ας κάνουμε το νερό να γίνει μαύρο. Όπως σχεδόν πάντα στα κομμάτια του, ο Frank σατυρίζει τους δεξιούς πολιτικούς, γενικά σατυρίζει στο συγκεκριμένο άλμπουμ τους δεξιούς πολιτικούς, την κουλτούρα των hippie, την εμπορευματοποίηση της μουσικής rock και γενικότερα την αμερικάνικη κουλτούρα και κοινωνία της εποχής. Μιλάμε τώρα όμως για το δεκαετία των 60, τέλη της δεκαετίας του 60, και βέβαια τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται και η στίχη του είναι εξαιρετικά σύγχρονη, επίκαιρη και είναι σαν να έχει γραφτεί το κομμάτι πέρσι ή φέτος. Ακούμε λοιπόν τον Frank Zappa, τους Mothers of Invention, στο κομμάτι Let's Turn the Water Black.

0: would be a little bit of vocal teenage heaven right here on Earth.
1: Και πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι με το Frank Zappa και τους Inventions. Είναι το Plastic People σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Και μάλιστα ο Ζάπα, ο οποίος έκανε διάφορες κεντρικές ηχογραφήσεις, στην αρχή του κομματιού αφιερώνει 1-2 λεπτά, πιστεύω, για να μιλήσει για το ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κλαμπ που έπαιζε και όποιος ήταν ο ιδιοκτής να πάνε το πάρει. Μετά άρχισε να συζητάει τι μάρκα ήτανε με κάποιον από τους θεατές και γενικά έγινε λίγο ένα μικρό μπάχαλο. Αλλά το άφησε όμως και στην ηχογράφηση του δίσκου είναι και αυτό μέσα στο κομμάτι. Το Plastic People που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε αρχικά στο άλμπουμ Absolutely Free του 1967. Ο τίτλος Plastic People τον πήρε, είχε την έμπνευση γιατί την εποχή εκείνη κυκλοφορούσε, μάλλον υπήρχε ένα συγκρότημα, τσέχικο συγκρότημα, δεν το ξέρει κανένας βέβαια, που λεγόντουσαν Plastic People of the Universe, κουφό. Πήρε λοιπόν, του άρεσε το Plastic People και έγραψε ένα κομμάτι το οποίο είναι χαλαρά βασισμένο σε ένα πολύ γνωστό της εποχής κομμάτι, μάλλον όχι της εποχής, του 1957, που ήταν το Louie Louie. Θα το ακούσουμε σε μια άλλη πιο ενδιαφέρουσα εκτέλεση στο τέλος εκπομπής. Λοιπόν, ακούμε το Plastic People

Μας κόπηκε λίγο απότομα, αλλά ήταν, όπως είπαμε, σε ζωντανή ηχογράφηση το Plastic People από το Frank Zappa και τους Inventions. Τώρα πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο μουσικό, μάλλον καινούριο. Ένα μουσικό που ξεκίνησε την καριέρα του λίγο πολύ με τον Frank Zappa. Είναι ο, μάλλον έπαιζε μάλιστα και στο Plastic People που μόλις ακούσαμε. Ήταν ο τότε άγνωστος Lowell George. Ήταν κιθαρίστας και τραγουδιστής στους Mothers of Invention και έκατσε όχι πάρα πολύ, 2 χρόνια, το 68 και το 69. Μετά απολύθηκε, λέει, από το Zappa, γιατί κανείς δεν ξέρει το πραγματικό λόγο. Μια θεωρία είναι γιατί κάπιζε μαριχουάνα και, όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο κεντρικός Zappa ήταν πολύ ενάντια στα διάφορα είδη ναρκωτικών. Η δεύτερη θεωρία είναι γιατί έγραψε ένα κομμάτι που λέγεται Willing, το οποίο θα ακούσουμε τώρα, το οποίο στους στίχους του έλεγε σε κάποια στιγμή «If you give me weed, whites and wine», το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά «Αν μου δώσεις μαριχουάνα, χάπια, αφεταμίνες δηλαδή, και κρασί». Και το θεώρησε ο Zappa ότι δεν ήταν σωστό κομμάτι και δεν έπρεπε να μπει στο ρεπερτόριο των Mothers of Invention. Και η τρίτη θεωρία είναι ότι, μάλλον αυτή είναι πιο λογική από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι η μουσική του Lowell George δεν τέριαζε με τους Mothers of Invention. Και η αλήθεια είναι ότι άμα ακούσουμε και μετά τα κομμάτια που έκανε ο Lowell George, δεν είχαν καμία σχέση με τα κομμάτια που έκανε αργότερα ο Frank Zappa. Τέλος πάντων, φεύγοντας από τους Mothers of Invention, ο Lowell George έφτιαξε ένα συγκρότημα το οποίο έγινε πάρα πολύ διάσημο για πολλά χρόνια, δεκαετία του 70 και του 80, που λεγόταν Little Feat. Και φυσικά στο πρώτο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1971, το πρώτο κομμάτι, ένα από τα καλύτερα κομμάτια μάλιστα του δίσκου, είναι πιο άλλο το Willing, το οποίο το έβαλε σε δικό του δίσκο αφού δεν το ήθελε κάποιος άλλος. Θα ακούσουμε το κομμάτι λοιπόν το Willing από τους Little Feat, που την εποχή εκείνη ήταν η κλασική, έπαιζε βέβαια ο Lowell George κιθάρα και τραγούδι, ο Bill Payne στα πλήκτρα, ο Roy Estrada βάσο, ο Richard Hayward, και στο συγκεκριμένο κομμάτι σαν guest στο slide guitar ήταν ο Ray Cooder. Willing λοιπόν και Little Feat.

Θα ακούσουμε τώρα ένα ακόμα κομμάτι από τους Little Feat. Είναι το κομμάτι που λέγεται Fat Man in the Bathtub. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο auditorium του Πανεπιστημίου της Washington, που λέγεται Washington University. Η αίθουσα λέγεται Listener Auditorium. Η ηχογράφηση έγινε το 1977 και είναι ένα κομμάτι που περιέχεται στο album Waiting for Columbus. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η παρουσία σαν backup το κομμάτι των πνευστών του συγκροτήματος των Tower of Power, πολύ γνωστή από τα πιο funk κομμάτια που παίζανε. Τα πρώτα τέσσερα κομμάτια του δίσκου είναι ηχογραφημένα όχι στην Αμερική, αλλά ηχογραφημένα στο θέατρο Rainbow Theatre του Λονδίνου, και τα υπόλοιπα βέβαια είναι ηχογραφημένα στη Washington. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το κομμάτι, το Fat Man in the Bath, μάλιστα, Fat Man in the Bathtub, ζωντανά από το Listener Auditorium, Washington DC, το 1977.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι, μια σύνθεση πάλι του Lowell George, γιατί εκτός από πολύ καλός μουσικός, κιθαρίστας και τραγουδιστής βέβαια, ήταν και πάρα πολύ καλός συνθέτης, όχι μόνο για το συγκρότημά του, τους Little Feat, αλλά και ο ίδιος προσωπικά, και πολλά από τα κομμάτια είτε δικά του προσωπικά είτε από τους δίσκους των Little Feat τα πήρανε και τα τραγουδίσανε και άλλοι καλλιτέχνες. Ένα από τα πιο γνωστά και πολύ μεγάλη επιτυχία και ανέδειξε μάλιστα ένα νέο καλλιτέχνη τότε, ένα τραγουδιστή, το Robert Palmer, είναι το Selling Shoes. Το Selling Shoes είναι βέβαια σύνθεση του Lowell George και ήταν από το δεύτερο άλμπουμ των Little Feat που είχε βέβαια τον ίδιο τίτλο. Θα το ακούσουμε όμως από το Robert Plant, ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός τραγουδιστής, εγγλέζος, και το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο μάλιστα το ηχογράφησε στη Νέα Ορλεάνη το 1974, λεγότανε Sneaking Sally Through the Alley και ήταν όλο το άλμπουμ πολύ επηρεασμένο από τη μουσική των Little Feat και συγκεκριμένα το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ ήταν το Sailing Shoes, σε μια πολύ ωραία ρυθμική εκτέλεση. Ακούμε λοιπόν το Robert Palmer και το Sailing Shoes.

Ο Lowell George είχε και μία φίλη την εποχή εκείνη που ταυτός δεν ήταν ακόμα τίποτα. Ήταν πάρα πολύ διάσημη, δεκαετία του 70. Ήταν η Linda Ronstadt, η οποία είναι μία μεγάλη τραγουδίστρια, είναι μουσικός και ηθοποιός και τραγούδισε rock, folk, pop, country και soul. Επειδή ήταν φίλη του, ήθελε να τον βοηθήσει στην αρχή της καριέρας του και γι' αυτό του πρότεινε να της δώσει το Willing, το τραγούδι, να το παίξει αυτή. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό των φοιτητών και των νέων της εποχής και βοήθησε να γίνει πάρα πολύ γνωστό το κομμάτι και μάλιστα σήμερα θεωρείται και ο ύμνος των φορτηγατζίδων στην Αμερική, των Truckers, γιατί η ιστορία που κρύβεται πίσω το τραγούδι είναι ακριβώς αυτή, είναι η ιστορία ενός φορτηγατζή που ταξιδεύει στους ατέλειωτους δρόμους Αμερικής κλπ. Η ίδια έχει κερδίσει 11 γκράμμι. Πολλά από τα άλμπουμ της έγιναν χρυσά, πλατινένια ή και πολύ πολύ πλατινένια. Ήταν υποψήφια για να πάρει το βραβείο Tony, το οποίο δίδεται σε σπουδαίους καλλιτέχνες που πετύχαν κάτι μεγάλο στο Broadway, σε musical του Broadway. Και ήταν επίσης υποψήφια για το Golden Globe στα film και στην τηλεόραση. Είναι ένα βραβείο που δίδεται από τους ξένους ανταποκριτές στην Washington. Κυκλοφόρησε συνολικά 24 studio albums και το 1977 κυκλοφόρησε το Simple Dreams, το οποίο έχει μέσα μία λίγο διασκευή του περίφημου τραγουδίου των Rolling Stones, το Tumbling Dice. Η ιστορία πίσω από αυτό είναι ότι το group της Linda Ronstadt το χρησιμοποιούσε και το έπαιζε σε διάφορα πριν από συναυλίες, στα διάφορα soundchecks. Σε ένα από αυτά είχε βρεθεί για κάποιο λόγο και ο Mick Jagger, ο οποίος της είπε ότι του αρέσει πως το παίζει και θα πρέπει να συγκεντρωθεί πιο πολύ σε rock. Και αυτή του είπε θα ήθελα να παίξω rock και ειδικά θα ήθελα να παίξω και σε συναυλίες στο Tumbling Dice, αλλά δεν ξέρω τα λόγια. Και της λέει ο Jagger ότι κοίτα να δεις, τα λόγια θα στα φτιάξω εγώ ειδικά για σένα, ναι. Και μάλιστα η εκτέλεση του Tumbling Dice της Linda Ronstadt, παρόλο μουσικά είναι ίδια, η στίχη είναι πολύ διαφορετική από αυτούς που έχει το Tumbling Dice των Rolling Stones. Θυμίζω ότι το Tumbling Dice ήταν στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε των Stones, που κυκλοφόρησε το 1972 και ήταν το Exile on Main Street. Linda Ronstadt λοιπόν και Tumbling Dice.

Συνεχίζουμε λοιπόν με μουσικούς που συνεργάστηκαν με τον Ζάπα και τους Mothers of Invention για να μιλήσουμε για τον Jacques-Luc Ponty, που ήταν ένας Γάλλος βιολινίστας, ο οποίος έπαιξε αρκετά με τους Mothers του Ζάπα, αλλά και μετά βέβαια είχε κάνει και σπουδαία καριέρα. Το ενδιαφέρον του Jean-Luc ήταν ότι ήταν πρωτοπόρος στην εποχή εκείνη, μιλάμε τώρα τη δεκαετία του 70, στη χρήση του ηλεκτρικού βιολιού. Θα τον ακούσουμε σε δύο κομμάτια του και θα δούμε πόσο χαρακτηριστικός είναι ο ήχος. Και ο ήχος αυτός εντυπωσίασε τον Ζάπα, που τον είχε ακούσει σε κάποιες συναυλίες στην Ευρώπη, και του ζήτησε να γίνει μέλος των Mothers και να μετακομίσει στην Αμερική. Και ο Φουκαράς ο Γάλλος τα μάζεψε όλα, πήρε και την οικογένειά του και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου και μετά έμεινε πολλά χρόνια και έκανε τους δικούς του δίσκους κλπ. Το 1978 ο Jean-Luc Ponty κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λεγόταν Cosmic Messenger, από το οποίο θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι και αμέσως μετά θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται The Art of Happiness. Πάρα πολύ ωραίος ο ήχος του ηλεκτρικού βιολιού για μένα, ναι. Αξίζει να τον ακούσουμε με προσοχή.

Και θα κλείσουμε τον κύκλο με τους μουσικούς που παίξανε με το Frank Zappa, με τον κιμπορτίστα τον George Duke. Ο George Duke ήταν φυσικά ο κιμπορτίστας των Mothers of Invention για αρκετούς δίσκους και χρόνια, αλλά όταν έφυγε από τον Frank Zappa κυκλοφόρησε από μόνος του 32 άλμπου παρακαλώ δικά του, αλλά και άλμπου με συνεργασίες άλλων. Ένα από αυτά τα άλμπουμ που ήταν πολύ ωραίο είναι η συνεργασία που έκανε με τον μπασίστα τον Stanley Clark, που μάλιστα είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε εδώ στην Αθήνα πριν από μερικούς μήνες. Και οι δυο τους, ο Clark δηλαδή και ο Duke, κυκλοφόρησαν το 1981 ένα άλμπουμ που λεγόταν Clark Duke Project, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα R&B άλμπουμ της δεκαετίας του 80. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το πασίγνωστο Louie Louie, που έγραψε το 1956 ο Richard Perry και έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Kingsmen το 1963. Και αν θυμάστε, το παίξαμε και στην αρχή σε μια εκτέλεση περίεργη του Frank Zappa. Το ακούμε λοιπόν, το Louie Louie, από τον Stanley Clark και τον George Duke.

Κανονικά η εκπομπή θα τελείωνε εδώ, αλλά έχω πάρει παράταση σήμερα μέχρι και τις 10 και 4, 10 και μισή. Οπότε αποφάσισα να την τεντώσω λίγο, να βάλω κανένα δύο κομμάτια ακόμα. Και αν με κόψουνε, απλά θα με κόψουνε. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλω δύο κομμάτια από μία μουσικό τραγουδίστρια, που δεν είναι μόνο τραγουδίστρια, είναι παίζει και πιάνο, είναι συνθέτης, είναι παραγωγός, είναι σούπερ. Και είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες μουσικούς που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για την κυρία Rachel Agatha Keane, γνωστή σαν Ray, η οποία κυκλοφόρησε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ το 2025 που λεγόταν This Music May Contain Hope. Διάλεξα δύο κομμάτια της, το ένα λέγεται Happier Times Ahead και το άλλο Click Clack Symphony. Και μάλιστα στο Click Clack Symphony παίζει και ο Hans Zimmer, ο περίφημος Γερμανός συνθέτης soundtrack ταινιών και λοιπά, που έχει 5 Grammys, έχει γράψει μουσική για πάνω από 150 φιλμ και λοιπά. Αυτό που μου αρέσει πολύ στη Ray είναι η σκηνική της παρουσία, η σύνθεση των κομματιών της πάρα πολύ, οι παραγωγές που κάνει και οι συνεργασίες. Έχει κάνει μια καταπληκτική συνεργασία με την Alicia Keys. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε λοιπόν τη Ray στα δύο κομμάτια και ελπίζω να βάλω και κανένα ακόμα μετά.

Έχουμε ένα κομματάκι ακόμα να παίξουμε. Είναι ένα ντουό Γερμανών που λέγεται, μάλλον οι δύο Γερμανοί που παίζουν είναι ο Στέφαν Ότεν και ο Όλιβερ Κλέμ, που παίζουν κιθάρα, μπάσο και synthesizers και οι δυο τους. Το 23 κυκλοφόρησαν ένα ξεκάθαρο kraut electropop album που λεγόταν Hymnen und Helden, από το οποίο θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Helden, που δεν είναι τίποτα άλλο από την εκτέλεση του Heroes του David Bowie, με γερμανικούς στίχους βέβαια.

Και φτάσαμε σίως στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχω ένα κομμάτι ακόμα για να κλείσουμε, που είναι το αγαπημένο μου Strasbourg Saint-Denis του περίφημου τρομπετίστα Roy Hargrove. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο βέβαια, και σας περιμένω το επόμενο Σάββατο το βράδυ στις 10. Ειδική αφιέρωση η σημερινή εκπομπή στην Αρετή, που με ακούει μέχρι αργά σήμερα και την ευχαριστώ γι' αυτό και τα σχόλιά της. Καλό βράδυ σε όλους.